Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενή στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Προτέρια.
0: Κυριακή 17 Μαΐου, κάν το αναμετρήσει. Η Why Not παρουσιάζει το Make It Count στο μόνο by Athens Climbing Project. 12 DJ sets, climbing, yoga, πιλάτες, drinks και street food σε ένα all day event με σκοπό την ενίσχυση των εθελοντικών και περιβαλλοντικών δράσεων της Why Not για το 2026. Εισιτήρια στο more.com. Make It Count, 17 Μαΐου. Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
3: masterclass.
2: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
3: στο onassis.org.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Αν θες κάτι με δυνατή urban ενέργεια και hip-hop κουλτούρα στο κέντρο της πόλης, τότε σημείωσε το EMC στο τετράγωνο στην Πλατεία Αμερικής την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Στο πλαίσιο του This is Athens City Festival, η πλατεία μετατρέπεται σε ένα μεγάλο open-air σημείο συνάντησης για DJs, για MCs, για beatboxers και breakdance crews με live μουσική και old-school hip-hop ατμόσφαιρα και ίσως να πούμε πως είναι ελεύθερη. Και αν ψάχνεις κάτι πιο οικογενειακό και χαλαρό για μέσα στη μέρα, τότε περνάς από το Fun Vibes Family Festival στο Πάρκο Ριζάρι, επίσης αύριο Κυριακή 17 Μαΐου, από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Μια ολοήμερη γιορτή για παιδιά και γονείς, με αθλητικές δραστηριότητες, με παιχνίδια, με δημιουργικά workshops, shows και δράσεις ευεξίας μέσα στο πάρκο, με δωρεάν συμμετοχή και πολύ πολύ ανοιξιάτικη διάθεση. Ήταν το Τι Πότε Πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
0: Κυριακή 17 Μαΐου, κάν το να μετρήσει. Η Why Not παρουσιάζει το Make It Count στο Mono by Athens Climbing Project. 12 DJ sets, climbing, yoga, πιλάτες, drinks και street food σε ένα all-day event με σκοπό την ενίσχυση των εθελοντικών και περιβαλλοντικών δράσεων της Why Not για το 2026. Εισιτήρια στο more.com. Make It Count, 17 Μαΐου.
2: Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενή στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Proteria.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Ο Voice 102,5 και η Απιβίτα γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι και για 4 ώρες, ο Voice 102,5 θα εκπέμπει ζωντανά από το σταθμό μετρό στο Πανεπιστήμιο. Συντονιστείτε για ένα special αφιέρωμα στον μαγευτικό κόσμο των μελισσών και το Billion Bees Program της Απιβίτα. Σας περιμένουμε και από κοντά, με δώρα, εκπλήξεις και πολλή μουσική. Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 12 μέχρι και τις 4 εκπέμπουμε ζωντανά από το σταθμό μετρό στο Πανεπιστήμιο. Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης.
1: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Καφές Εσπρέσο Λόρ 10 κάψουλες τώρα μόνο 2,39. Και 20 κάψουλες μόνο 4,59. Μην το χάσεις.
3: Ήμερη. Η ανατομία μιας πτώσης. Η αριστουργηματική νουβέλα του Ντοστογεύσκη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επανέρχεται στο θέατρο Πορεία.
4: Τι θέλεις από μένα, να γίνω καλή, καλή και σιωπηλή, σαν πεθαμένη.
3: Ιώβη Φεγγάτου, Δήμητρα Σταύρου, Γιώργος Κορυπίνης.
5: Στο ρόλο του συζύγου ένα χειροδανιστή, ο Γιάννης Νταλιάνης.
3: Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης, από 8 Μαΐου στο Θέατρο Πορεία. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Σαββατοκύριακο εδώ στον Voice 102,5 στο ραδιόφωνο της πόλης. Είμαι η Τάνια Σκραπαλιώρη και θα πάμε μαζί σήμερα για το επόμενο 2 ώρα 10 με 12 με μουσική και λέξεις για όσα παίζουν σε ακουστικά και οθόνες, για όσα μπορεί να συμβαίνουν εκεί έξω ή εκεί μέσα. Σάββατο 16 Μαΐου. Σήμερα η ζέστη έχει ξεκινήσει μαζί με κουφόβραση τις πιο πολλές φορές, με κάποια σύννεφα ενίοτε, αλλά σε γενικές γραμμές ζέστη εκεί έξω. Αν πολύ τολμηροί, αν καταλαβαίνω σωστά από όσα λέγονται στις παρέες, έχουν ξεκινήσει και τα πρώτα μπάνια. Εδώ θα είμαστε για τα πρώτα μπάνια, για τις τελευταίες μέρες της άνοιξης και τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού, πάντα με μουσική από το ραδιόφωνο της πόλης.

Voice 102,5, ο George Ezra ήταν αυτός με το Budapest, ένας pop star κατά τύχη, όπως έγραψαν για αυτόν πολλά μέσα μας, μιας και δίνει πολύ βάρος στο work-life balance που λέμε και στα ευρωπαϊκά και εργασιακά χωριά μας. Ένα υγιές πρότυπο μουσικού, είναι η αλήθεια, αγιωμένος, παρόλη τη μεγάλη επιτυχία και τη φήμη που έχει απολαύσει τα τελευταία χρόνια, ανοιχτός για θέματα ψυχικής υγείας και νευρώσεις που έχει αντιμετωπίσει, ένας μουσικός που για να ξορκίσει όλα αυτά διάλεξε ένα τρόπο ζωής με ωράριο 9-5 και πολλά ταξίδια από τα οποία και εμπνέεται. Συνεχίζουμε εδώ στον Voice, μένουμε Αγγλία και πάμε σε ένα κορίτσι που αυτή τη στιγμή απολαμβάνει ξεκάθαρα ένα προσωπικό αλλά και αντικειμενικό πικ, οδηγώντας μαζί με άλλες συμπατριώτες της από την ευρύτερη indie pop ένα νέο British Invasion γένους θηλυκού. Αυτή είναι η Olivia Dean και το So Easy to Fall in Love.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Προτέρια.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.

Ημερολόγια δείχνουν 4 λεπτά μετά τις 10.30 εδώ στον Voice 102.5 στο ραδιόφωνο της πόλης. Τάνιας Κραπαλιώρης στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Νίκος Δημόπουλος φροντίζει τον ήχο. Μας ακούτε και διαδικτυακά. Πατάτε το play που βρίσκεται στο site μας στον Voice 102.5.gr ή μπαίνετε και στο Live 24. Μας βρίσκεται και εκεί συνέχεια εδώ στον Voice με καλέξικο Ballad of Cable Hog.

Raven Lenné, εδώ στον Voice 102,5, Love Me Not, απευθείας από το κέντρο της Αθήνας, μιας Αθήνας που αυτές τις ημέρες φιλοξενεί μία από τις πιο εμβληματικές γυναίκες, μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του παγκόσμιου κινηματογράφου και της ευρύτερης τέχνης που αναπτύσσεται γύρω από την τέχνη της εικόνας. Η σπουδαία Τίλντα Σουίντον είναι στην πόλη μας και αύριο ξεκινάει στο Nash Ready, το νέο βιομηχανικό χώρο της στέγης στον Ready, η έκθεση Tilda Swinton Ongoing, μια προσωπική έκθεση για τη δημιουργική ζωή της Tilda Swinton, με επίκεντρο την ίδια και παλαιότερα αλλά και νέα έργα 8 στενών καλλιτεχνικών συνεργατών και φίλων της, μεταξύ άλλων του Πέντρο Αλμοδόβαρ, του Λούκα Γκουαντανίνο, της Τζοάννα Χόγκ και του Τζιμ Τζάρμους. Στο πλαίσιο της έκθεσης, από σήμερα 16 έως και τις 19 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί και η performance A Biographical Wardrobe με την ίδια την Tilda Swinton και το διάσημο επιμελητή μόδας Olivier Sayar να συνομιλούν έτσι δημιουργικά γύρω από εμβληματικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας της Tilda Swinton αλλά και της γκαρνταρόμπας της οικογένειάς της. Χθες ήταν η δημοσιογραφική έτσι η θέαση της Prova Generale. Είναι πραγματικά μια performance που αξίζει, είναι πολύ απλή αλλά πάρα πολύ δυνατή. Είναι sold out, αν δεν κάνω λάθος, για κάθε μέρα. Στο αν τυχαία βρείτε κάποιο εισιτήριο, αξίζει πραγματικά τον κόπο. Και να πούμε ότι και η ίδια η έκθεση έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στο Onassis Ready θα τρέχει μέχρι και τις 28 Ιουνίου. Δεν έχετε παρά να την επισκεφτείτε.

Μαχάλ από Glass Beams εδώ στον Voice 102,5. Glass Beams, το project του μυστηριώδου Ινδοαυστραλού παραγωγού Ράτζαν Σίλβα. Είχαμε δει τους Glass Beams και στο release πέρυσι το καλοκαίρι σε ένα πάρα πολύ ατμοσφαιρικό έτσι live που κέρδισαν τις εντυπώσεις, παρότι φυσικά δεν καταλάβαμε, δεν γίναμε σοφότεροι για τα πρόσωπα που κρύβονται κάτω από αυτές τις έτσι χρυσοπίκυλτες μάσκες. Release Athens που επιστρέφει φέτος, σβήνει κεράκια δεκαετίας και το γιορτάζει με ένα απολαυστικό έτσι πολυήμερο line-up στην πλατεία νερού με το επαιτειακό, με το επαιτειακό του φεστιβάλ, αλλά και με side έτσι live. Ένα από αυτά στο θέατρο Λυκαβητού μας περιμένει το Σάββατο 13 Ιουνίου. Μας περιμένει για την ακρίβεια μια φωνή βελούδινη, ένας ήχος που θυμίζει άλλη εποχή και ένα show που δεν θα ξεχαστεί εύκολα. Ο Chris Isaac μαζί με τους Silvertone θα ανέβουν το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Λυκαβητό. Θα μας πει έτσι όλες τις επιτυχίες του από 4 δεκαετίες καριέρας που αποτυπώθηκαν και σε πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams. Και μεταξύ άλλων θα μας πει και ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών, το οποίο ακούμε αμέσως τώρα εδώ στον Voice 102,5.

0: Ζωής 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Κυριακή 17 Μαΐου, κάν το να μετρήσει. Η Why Not παρουσιάζει το Make It Count στο Mono by Athens Climbing Project. 12 DJ sets, climbing, yoga, πιλάτες, drinks και street food σε ένα all day event με σκοπό την ενίσχυση των εθελοντικών και περιβαλλοντικών δράσεων της Why Not για το 2026. Εισιτήρια στο more.com. Make It Count. 17 Μαΐου. Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Sounds like a melody εδώ στον Voice 102,5 λίγα λεπτά μετά τις 11. Τανιάς Κραμπαλιώρης στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Νίκος Δημόπουλος φροντίζει τον ήχο μας. Περιμένουμε πάντα και τα μήνυματά σας. Μπορείτε να μας στείλετε, να μας πείτε ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το πρωινό του Σαββάτου στο Viber στο 6985-05-1025 ή και στο chat στο site μας, στο site του Voice, voice125.gr ή ακόμα και στο Live24, αν μας ακούτε από εκεί. Συνέχεια εδώ στον Voice με Parcels και Overnight.

Παπαζόμενοι να μαζάνει, διασκευάζουν ένα τραγούδι που έχουμε άπειση να ακούμε από την μοναδική Θεοδοσία Τσάτσου. Παπαζό, που ξεκίνησε έτσι πριν κάποια χρόνια με μια πάρα πολύ απλή ιδέα, μια κιθάρα, ένα μπαλκόνι και μερικούς φίλους, και κατάφερε σήμερα το 2026 να έχει φτιάξει το πιο viral μπαλκόνι της χώρας, να έχει πάει έτσι τη μουσική του, να την έχει ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και να έχει δημιουργήσει για τον εαυτό του μια πολύ όμορφη δεύτερη καριέρα. Ο Voice 102,5 αγαπάει αυτές τις ωραίες ιστορίες της πόλης και γι' αυτό και φέτος φέρνει το μπαλκόνι του Παπαζό στην πλατεία Δεξαμενής live για δεύτερη χρονιά σε συνεργασία με το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων στην πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι την 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Θα γιορτάσουμε με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία την άνοιξη, την πόλη και τις ιστορίες από τα μπαλκόνια με τον Παπαζό και πάρα πολλούς έτσι guests, πλούσιο guest list, μουσικό πάντα. Είναι ένα μόρφη, μεταξύ άλλων η Ντέμι, η Αγκίνηδες, η Μύρτα Βασιλείου, η Αλεξάνδρα Μάγκου και η Άρτεμις Κυριακοπούλου. Ένα open air έτσι ωραίο event στην πλατεία Δεξαμενής με την ενέργεια της Πρωτέργεια την 5η 21 Μαΐου, παραλαμβάνω, στην πλατεία Δεξαμενής. Η είσοδος είναι ελεύθερη, να είστε όλοι εκεί από τον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης με τη δύναμη της Πρωτέργεια.

Είστε πάντα συντονισμένοι στον Voice 102,5 στο ραδιόφωνο της πόλης. Τανιά Σκραπαλιώρη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Νίκος Δημόπουλος φροντίζει τον ήχο αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου. Άνοιξη εκεί έξω, άνοιξη στο Ζενίθ, άνοιξη που τρέχει με ταχύς ρυθμούς προς το καλοκαίρι. Και την άνοιξη την έχουμε συνδυάσει έτσι με λουλούδια, αλλά και με έντομα. Και υπάρχει ένα έντομο που είναι πραγματικά πολύτιμο, ένα από τα πιο σημαντικά έντομα της φύσης. Και φυσικά μιλάμε για την μέλισσα. Πλησιάζει και Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Αυτή είναι η 20η Μαΐου και γιορτάζεται κάθε χρόνο ως τέτοια με απόφαση του ΟΗΕ με σκοπό να αναδειχθούν τα ωφέλη των μελισσών και των λοιπόν επικονιαστών για τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό και να προωθηθούν δράσεις και η ουσιαστική προστασία τους φυσικά. Κάπου εδώ έρχεται η Απιβίτα. Η Απιβίτα, εμπνευσμένη από την αέναη σχέση των μελισσών και της ελληνικής φύσης, βάζει το πάθος και την αφοσίωσή της για τις μέλισσες και το περιβάλλον μπροστά από κάθε τι που κάνει. Ακόμα και το όνομα της εταιρείας Απιβίτα συνδέεται με τις μέλισσες, καθώς προέρχεται από τις λατινικές λέξεις Apis που σημαίνει μέλισσα και Vita που σημαίνει ζωή, δηλαδή η ζωή της μέλισσας. Η Απιβίτα λοιπόν έχει πάρει την πρωτοβουλία για το Billion Bees Program στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο δίκτυο 1% για τον πλανήτη, με σκοπό την αναγέννηση του πληθυσμού των μελισσών παγκοσμίως και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας ως προς τη σημασία των μελισσών για τη ζωή και τη βιοποικιλότητα. Το πρόγραμμα τρέχει το 2026 σε 13 χώρες μέσα από συνεργασίες με 18 πιστοποιημένους περιβαλλοντικούς οργανισμούς και η Απιβίτα δεσμεύεται να επιστρέφει ετησίως το 1% των παγκοσμίων πωλήσεων των σημαντικότερων προϊόντων της και καταστημάτων σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με αντικείμενο την ενίσχυση του πληθυσμού των μελισσών. Ο Voice λοιπόν 102,5 και η Απιβίτα έρχονται έτσι μαζί να γιορτάσουν την Παγκόσμια ημέρα μέλισσας την Τετάρτη που μας έρχεται στις 20 Μαΐου, δηλαδή από τις 12 το μεσημέρι, και για 4 ώρες ο Voice θα εκπέμπει ζωντανά από το σταθμό μετρό στο Πανεπιστήμιο. Σας περιμένουμε από κοντά λοιπόν σε αυτή τη ζωντανή μετάδοση μαζί με την Απιβίτα να γιορτάσουμε τη μέλισσα, δηλαδή να γιορτάσουμε τη ζωή. Σας περιμένουμε με δώρα, εκπλήξεις και πολύ πολύ μουσική. Τετάρτη 20 Μαΐου, 12 με 4 μετρό Πανεπιστήμιο.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
5: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Billie Eilish, με μια δικιά της Μποσανόβα, στην οποία δίνει και το όνομά της, Billie Μποσανόβα, για το ξεκίνημα στο τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα εδώ στον Voice 102,5. Τάνια Σκραπαλιώρη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Νίκος Δημόπουλος φροντίζει τον ήχο μας. Άνοιξη εκεί έξω. Άνοιξη, μια παραδοσιακή εποχή ανανεώσεων. Και αν έτσι θέλετε, στο πλαίσιο αυτών των ανανεώσεων, ανανεώσετε και το σπίτι σας με μοντέρνα και ποιοτικά έπιπλα, μπορείτε να το κάνετε παίρνοντας μέρος σε ένα μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει ο Voice 102,5 και διεκδικώντας μια δωροπιταγή αξίας 1.000 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό, μπαίνετε στο Instagram του Voice 102,5 και ακολουθείτε τα βήματα που θα βρείτε εκεί για να νεώσετε το χώρο σας με τη βοήθεια της Κοτσόπουλος Home, όπου βρίσκεται πάντα έτσι μοντέρνα, ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής, σχεδιασμένα στα μέτρα και στο στυλ που ταιριάζει στο χώρο σας, και τα βρίσκεται πέρα από το διαγωνισμό μας και στα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο ή στο κοτσόπουλος.gr. Ξαναλέω, μπορείτε να μπείτε στο Instagram, να βρείτε το σχετικό post, να ακολουθήσετε τα βήματα και να διεκδικήσετε μία δωρεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ από το Κοτσόπουλος Home για να ανανεώσετε το σπίτι σας.

Τα Σουλτάνα Τζάγκλ εδώ στον Voice 102,5. Τα Σουλτάνα που την είχαμε δει και αυτήν πάλι στο πλαίσιο του Release Athens, της συνεργασίας του Release Athens με το SNF Νόστος το 2023 εκεί στο Ξέφωτο. Release Athens κλείνει φέτος 10 χρόνια ζωής συναυλιών και φανταστικών μουσικών καλοκαιριών στην Πλατεία Νερού και το γιορτάζει πάλι μια συνεργασία με το SNF Νόστος και φέτος, και στο φετινό release θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα όπως πάντα, μεταξύ άλλων και καλλιτέχνες που έτσι έχουν ταυτίσει το όνομά τους με το φεστιβάλ, όπως ο σπουδαίος Nick Cave για The Bad Seeds. Λοιπόν, επιστρέφουν Τετάρτη 24 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού και το Release Athens Festival μαζί με τον φλεγματικό και στα πολύ πάνω του φέτος Βρετανό Baxter Dury και την Anna von Hauswolf στο πολύ αναμενόμενο ντεμπούτο της στην Ελλάδα. Όλες οι πληροφορίες στο releaseathens.gr και θα συνεχίσουμε στο πνεύμα του release ακούγοντας Silver Corporation. Μας έρχονται και αυτοί Ιούλιο, νομίζω 11 Ιουλίου. Δεν είμαι σίγουρη. Μπαίνετε στο releaseathens.gr και το βρίσκετε. Πάμε να ακούσουμε Silver Corporation, The Richest Man in Babylon.

We will always be the way we were. Συγγνώμη, είναι λίγο ολοσοβέτησε το τραγούδι αυτό του Τζακ Σαβορέτη εδώ στον Voice 102,5. Λίγα λεπτά πριν τις 12 κάπου εδώ είναι που ετοιμαζόμαστε να σας αφήσουμε και για σήμερα, για τις σχεδόν 2 ώρες που πέρασαν στο μικρόφωνο του Voice 102,5 και στην παρέα σας. Ήταν η Τανιά Σκραπαλιώρη, τον ήχο μας φρόντισε ο Νίκος Δημόπουλος. Ακολουθεί η Βιολέτα Καμπουροπούλου σε πολύ λίγο κοντά σας να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 2. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Μέχρι τότε, ό,τι και αν κάνετε, να το κάνετε καλά, να περάσετε ακόμα καλύτερα. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
2: Προγραμματίστε εκ των προτέρων και ορίστε κάποιον να οδηγεί εάν πρόκειται να βγείτε για μία νύχτα όπου ξέρετε ότι θα εμπλακεί το ποτό. Αυτός μπορεί να είναι ένας φίλος που επιλέγει να μην πιει το βράδυ που θα είναι μαζί σας. Εάν βγαίνετε συχνά έξω μία παρέα φίλων, ίσως θέλετε να είστε ο προκαθορισμένος οδηγός. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε πάντα τουλάχιστον ένα άτομο που είναι ικανό να οδηγεί όποτε βγαίνετε έξω. Εναλλακτικά, τα λεωφορεία και τα ταξί είναι μία εξαιρετική λύση και μάλλον φθηνή επιλογή για την οδήγηση. Εάν παίρνετε λεωφορείο για το σπίτι, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το πρόγραμμα ώστε να μην χάσετε το τελευταίο λεωφορείο. Σήμερα τα ταξί είναι προσιτά και με το πάτημα ενός κουμπιού σε μια εφαρμογή έχετε ταξί μέσα σε λίγα λεπτά στο χώρο που βρίσκεστε. Εάν υπάρχουν αρκετοί από εσάς που κατευθύνεστε προς την ίδια κατεύθυνση, ο διαχωρισμός της πληρωμής θα κάνει το ταξί ακόμα πιο φθηνό. Με λίγα λόγια, αλκοόλ και έξοδος δεν πάνε μαζί. Πρέπει να εξασφαλίσετε το πώς θα επιστρέψετε ασφαλής και αρτιμελής στο σπίτι σας. Η καλύτερη λύση είναι να βρείτε τον οδηγό της παρέας, ο οποίος το βράδυ εκείνο δεν θα πιει.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Κυριακή 17 Μαΐου, κάντο να μετρήσει. Η Why Not παρουσιάζει το Make It Count στο Mono by Athens Climbing Project. 12 DJ sets, climbing, yoga, πιλάτες, drinks και street food σε ένα all day event με σκοπό την ενίσχυση των εθελοντικών και περιβαλλοντικών δράσεων της Why Not για το 2026. Εισιτήρια στο more.com. Make It Count. 17 Μαΐου. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Only you and me and stars, all I wanted so far. Γιατί η αγάπη είναι αυτή που μεταμορφώνει, μαλακώνει και γλυκαίνει τις ψυχές των ανθρώπων. Και όσο για το I wanna love you, even I don't feel alright, αυτή η χημεία φταίει για όλα και αυτή η χημεία δύσκολα χαλιναγωγείται. Και ενώ αυτό το single έχει κολλήσει για τα καλά στα αυτιά μας, και η αιτία είναι ότι ο Ντάτι, ο παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής από την Ιταλία, με μόλις 5 κομμάτια στην κατοχή του, έχει μόλις 2 χρόνια εμφάνιση social, και κάπως έτσι εμείς ξεκινήσαμε την εκπομπή εδώ στη Χαριλάου Τρικούπη, στο μικρόφωνο Βιολέτα Καμπουροπούλου, στον ήχο Νίκος Δημόπουλος. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε μαζί, και είναι Σάββατο 16 του μήνα, καλοκαιράκι λέμε τώρα, γιατί έχει συννεφιά από το πρωί. Παρ' όλα αυτά όμως η θερμοκρασία παραμένει υψηλή, και επειδή ζητάμε έτσι ωραίες και ιδιαίτερες φωνές, η Βουλγαρία και η Γαλλία γίνονται ένα για χάρη τη Σίλβη Βαρτάν, με ένα grand flashback εκεί στο 1968 και μέρα με 2010, μιξάρισμα του Ανδρέας, έρχεται εδώ στο 2026 το La Maritza, σε ένα single μικροβιογραφία για αυτήν, τον πατέρα της, την παιδική της ηλικία και το Παρίσι, εδώ στο Voice 102,5.

Voice 102,5. What if I left anything?

εκείνα τα μεγάλα σ' αγαπώ και για ένα σίγκλ που μας βρήκε το καλοκαίρι του 2000 στο Beach Bar να τραγουδάμε τα πιο μεγάλα σ' αγαπώ. Έμαθα πάντα να φοβάμαι και θα σε θυμάμαι. Και αυτή ήταν η Serial. Καλημέρες από Αθήνα, καλημέρες στους ξενυχτημένους. Είμαστε πολύ, είναι η αλήθεια. Εξάλλου οι μέρες αυτές που η θερμοκρασία είναι έτσι λίγο υψηλή και το βραδάκι έχει αυτό το ωραίο γλυκό δροσερό αεράκι, οι μέρες αυτές πραγματικά προστάζουν ξενύχτη ή έστω περισσότερους εξόδους. Και αν έχετε κάποιο καλό hot spot, κάτι να μας προτείνετε ή να μας αποκαλύψετε που πήγατε χθες βράδυ, είναι ένας ο τρόπος για να μοιραστείτε τη σκέψη σας μαζί μας. Να επικοινωνήσετε με το Viber, κινητό στο χέρι, αποθηκεύετε το νούμερο του σταθμού μας, όπου εκεί μπορούμε να λάβουμε μέσω Viber τα μηνύματά σας, και είναι το 698-505-1025. Επαναλαμβάνω, 698-505-1025. Σημείωστε το νούμερο. Οπότε από εκεί μπορείτε να στείλετε από πού μας ακούτε και τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Αλλά επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και διαδικτυακά. Εκεί λοιπόν μπαίνετε στο voice1025.gr, στο site μας, κάτω δεξιά είναι το chat, αλλά και στο live24.gr. Η συνέχεια τώρα είναι πολύ ιδιαίτερη. Έρχεται ένα πολύ, πολύ ωραίο κομμάτι, το οποίο λέει Good Life as Who. Δεν το έχουμε ξαναπαίξει και πιστεύω θα σας αρέσει.

We Belong Together και Harry Styles, Aperture, με ένα από τα τελευταία κομμάτια που έχει παίξει. Είναι πραγματικά ιδιαίτερο και έχει πάρα πολύ ωραίο ρυθμό. Τώρα να πούμε ότι σήμερα, ότι αυτό που κάνει τώρα γοτευτική την πόλη μας και έχει έναν ιδιαίτερο παλμό, ένα παλμό που ξεκινά από το πώς περνάει καλά ο κόσμος της αυτών, οι άνθρωποι μέσα της, ή καλύτερα αυτά τα κοινά πράγματα που κάνει ο κόσμος με τις κοινές αναμνήσεις που χτίζει και που το συνοδεύουν για πολλά χρόνια. Και οι αναμνήσεις που έχουμε συγκεντρώσει στο μερολόγιο μας είναι κυρίως από τα φεστιβάλ της Αθήνας, αυτής της πόλης που πραγματικά δεν είναι λίγα, με πρωτομάστορες το Release Athens που άνοιξε τις πόρτες του για πρώτη φορά το 2016 στην πλατεία νερού, δίπλα από τη θάλασσα, κάτω από τον Αττικό ουρανό, γεμάτο άστρα. Και μέχρι σήμερα αυτή τη μεγάλη γιορτή που μας ενώνει μας γεμίζει χαμόγελα στα μουτράκια μας και περιμένουμε πώς και πώς να τη ζήσουμε και φέτος. Σήμερα πάντως μιλάμε για τους Limp Bizkit, το νου metal rap rock συγκρότημα από τη Φλόριντα, έτος ίδρυσης το 1994, και είναι από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα της εποχής στη heavy metal riff. Εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα Δευτέρα 15 Ιουνίου, όπου το Release Athens τους υποδέχεται στην πλατεία νερού μαζί με τους Viagra Boys, post-punk μουσική, αλλά και την Eka Vandal. Η βραδιά, όπως δείχνει, θα γίνει sold out, οπότε αν σας ενδιαφέρει μπείτε στο releaseathens.gr, κλείστε το εισιτήριο και από εκεί θα βρείτε και περισσότερες πληροφορίες. Η συνέχεια τώρα έχετε με I Feel It Coming, The Weeknd, Feed Daft Punk, εδώ στο Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Αν θες κάτι με δυνατή urban ενέργεια και hip-hop κουλτούρα στο κέντρο της πόλης, τότε σημείωσε το EMC στο τετράγωνο στην Πλατεία Αμερικής την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Στο πλαίσιο του This is Athens City Festival, η πλατεία μετατρέπεται σε ένα μεγάλο open-air σημείο συνάντησης για DJs, για MCs, για beatboxers και breakdance crews με live μουσική και old-school hip-hop ατμόσφαιρα και είσοδος να πούμε πως είναι ελεύθερη. Και αν ψάχνεις κάτι πιο οικογενειακό και χαλαρό για μέσα στη μέρα, τότε περνάς από το Fun Vibes Family Festival στο Πάρκο Ριζάρι, επίσης αύριο Κυριακή 17 Μαΐου, από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Μια ολοήμερη γιορτή για παιδιά και γονείς, με αθλητικές δραστηριότητες, με παιχνίδια, με δημιουργικά workshops, shows και δράσεις ευεξίας μέσα στο πάρκο, με δωρεάν συμμετοχή και πολύ πολύ ανοιξιάτικη διάθεση. Ήταν το Τι Πότε Πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

You are too sweet for me. Και επιστροφή εδώ στο στούντιο του Voice 102,5. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, εδώ που χτυπάει η καρδιά της. Βιολέτα Καμπούροπουλου στο μικρόφωνο, Νίκος Δημόπουλος στον ήχο. Σε ένα Σάββατο που προσπαθούμε να δούμε πραγματικά λίγο ήλιο από το πρωί, αλλά νομίζω έχει διάθεση για κρυφτό σήμερα. Παρά τα αυτά, η θερμοκρασία καλά κρατεί, εκεί στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ το βραδάκι θα πέσει στους 15. Βρισκόμαστε σε μια Αθήνα που σφίζει από ζωή. Έχουμε σήμερα πάρτι στην πλατεία Κλαθμόνος από το Δήμο Αθηναίων από τις 6 η ώρα. Υπάρχει επίσης πάρτι στο θέατρο Δώρα Στράτου από τις 5. Αύριο 17 του μήνα έχουμε πάρτι στη γιορτή του Φιδίου. Επίσης Δευτέρα 18 Μαΐου Billy Clark στη Δεξαμενή. Και φυσικά δεν ξεχνάμε και το δικό μας πάρτι με τον Παπαζό 21 του μήνα, Πέμπτη, όπου έχουμε το μπαλκόνι του Παπαζό. Εκεί θα βρισκόμαστε και εμείς και θα γίνει χαμός και πραγματικά κρατήστε μεγάλη ενέργεια, ετοιμαστείτε για εξόδους καθημερινά, γιατί νομίζω οι μέρες το επιτρέπουν.

δρόμο τώρα. Άρη, ευχαριστούμε για τη φωτό από Ακροκόρινθο. Βροχή έρχεται, όπως μας λέει. Βροχή και στη Μύκονο, βροχή και στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Μαρία μας, πιστή στο ραντεβού. Όπως και η Βικτόρια, που τη βρίσκουμε στο δρόμο για Μπανάκι και για να δούνε Ακριθάκι. Να περάσετε όμορφα, αλλά και καλό δρόμο και στον Άρη. Να πούμε επίσης ότι Πέμπτη είναι 21. Ναι, όντως, όπως μας λέει και η Βικτόρια, είναι το πάρτι 7:30. Είναι το ραντεβού μας στη Δεξαμενή για δεύτερη συνεχή χρονιά. Όπου πέρυσι, όπως λένε, είχαμε μαζέψει 3.000 κόσμο. Για να δούμε τι θα γίνει φέτος. Και εκτός αυτού, εκτός ότι θα ακούσουμε Παπαζό, θα είναι μαζί του και η Ρένα Μόρφη, η Ντέμι, οι Γιαγκίνηδες, η Μυρτώ Βασιλείου, η Αλεξάνδρα Μάγκου και η Άρτα μας Κυριακοπούλου. Και αναμένουμε να τους δούμε να δώσουν ένα δικό τους χρώμα σε αυτή τη μουσική συνάντηση. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη και πραγματικά θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Η συνέχεια έρχεται με Lana Del Rey και Doing Time εδώ στο Voice 102,5.

Καλημέρα τώρα στην οικογένεια που μας είδε στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιά στην περασμένη Κυριακή. Καλώς τους. Είμαστε μαζί με Τάνια Σκραπαλιώρη, με Νίκο Δημόπουλο αλλά και Δημήτρη Ντάφη στον ήχο. Μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο Κηφισιά, τον κύριο Ξυπολιτά, και αυτές οι γιορτές με τους δημότες πραγματικά ομορφαίνουν την καθημερινότητά μας. Τώρα, I love you baby, Illy και Surf Mesa, Fit Emily. Για να συνεχίσουμε με το The First Time και τον Ιταλό Νταμιάνο David, αφού πούμε με ένα χαίρετε και ένα welcome σε Κωνσταντίνο και στα Νότια Προάστια.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Προτέρια.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Καφές Εσπρέσο Λόρ 10 κάψουλες τώρα μόνο 2,39 και 20 κάψουλες μόνο 4,59. Μην το χάσεις.
4: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, πλατεία νερού. Lim Biscuit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

We could be so lucky, you are there, I'm lost. Σε μια πόλη που έχουν πέσει όλα τα φώτα πάνω της και ακούει το όνομα Αθήνα. Στο εξωτερικό λένε ότι η Αθήνα είναι το νέο Βερολίνο, ενώ τα wine bars ανοίγουν το ένα μετά το άλλο. Μια πόλη που αποκτά χρώμα και γεύση και όλοι φαίνεται να θέλουν να πάρουν λίγο γεύση από αυτή. Βιολέτα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο, Νίκος Δημόπουλος στον ήχο. Welcome, Ιάσονα. Χαίρετε στην Ήο. Καλημέρα στους κολλημένους στην κίνηση εκεί στη Σόλωνος. Παιδιά, υπομονή. Η μουσική νομίζω ότι έρχεται να μας σώσει από την πίεση της ημέρας. Άλλωστε, Σάββατο είναι, δεν χρειάζεται γκρίνια. Και συνέχεια έρχεται με Stolen Dance και Mickey Chains εδώ στο Voice 102,5.

Παιδιά, ανέμα, αλλά και τι ωραία είναι αυτή η αίσθηση όταν ήμασταν παιδιά. Αυτή η αίσθηση που δεν γνωρίζεις τον κίνδυνο, το στρες, που πιστεύεις ότι τα όνειρά, όλα και αυτά που πιστεύεις και επιθυμείς μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Και ίσως αυτό το παιδί είναι καλό να το κρατάμε μέσα μας, να υπάρχει και να μας δίνει δύναμη για να προχωράμε. Τώρα ετοιμαστείτε, έχουμε διαγωνισμό και άμεσα, δεν θα σας ταλαιπωρήσω. Διεκδικήστε μια δωρεπιταγή αξίας 1000 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Οπότε για να συμμετάσχετε μπορείτε τώρα να μπείτε στο Instagram του Voice 102,5, να ακολουθήσετε τα βήματα και επίσης να πούμε ότι παίζουν και τρέχουν πολλές εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπλα της Κοτσόπουλος Home, σε περίπτωση που δεν είστε οι νικητές. Στην Κοτσόπουλος Home να πούμε ότι σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπλα ποιοτικά και ελληνικής κατασκευής. Στηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα και αυτά τα ελληνικά προϊόντα, τα έπιπλα δηλαδή, είναι στα μέτρα που επιθυμείτε στο χώρο σας. Δηλαδή πηγαίνετε, λέτε τι ακριβώς θέλετε και αυτοί τα κατασκευάζουν για εσάς. Επισκεφτείτε καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο ή και μπείτε και στο kotsopoulos.gr, το γράφετε με λατινικά, για να δείτε όλα τα έπιπλα με αληθινές εκπτώσεις. Οπότε πραγματικά θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να ρίξετε μια ματιά και να δείτε τι θα θέλετε να αγοράσετε.

0: Η μέρα τώρα έχει μεγαλώσει. Η Ανατολή σήμερα σημειώθηκε στις 6:13, ενώ η Δύση αναμένεται στις 8:30. Και ενώ η μέρα μεγαλώνει, μένουμε περισσότερο χρόνο έξω, γιατί μας αρέσει μα πάρα πολύ. Και βέβαια με τις καλύτερες μουσικές, που δεν θα λείπουν βέβαια από την ατζέντα μας. Σίγουρα φέτος η Thievery Corporation είναι μία από τις πιο σταθερές αξίες της σύγχρονης ηλεκτρόνικα. Και έρχονται βέβαια στην Αθήνα εκεί το Σάββατο στις 11 Ιουλίου. Σημειώστε το, στην πλατεία νερού, με φαν, κούμπια, surf rock, ψυχεδέλεια, αλλά και αυτούς τους ωραίους ανατολίτικους ήχους που μόνο αυτοί ξέρουν να κάνουν αυτή μίξ. Οι Μπαλτούς από την Μποκοντά επίσης έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μάλλον αυτοί έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Οι Θίβεροι έχουν ξαναέρθει, θα είναι μαζί τους και εμείς δεν έχουμε παρά να μπούμε στο releaseathens.gr για να αγοράσουμε τα εισιτήρια, ενώ παίρνουμε μια γεύση με το Culture of Fear, Thievery Corporation, εδώ στο Voice 102,5.
1: Seems to me like they want us to be afraid, man. Or maybe we just like being afraid. Maybe we just so used to it at this point that it's just a part of us, part of our culture. Security alert on orange. It's been on orange since 01, G. I mean, what's up, man? Can a brother get yellow, man? Just for like 2 months or something? Goddamn. Sick of that. Mic check.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Ο Voice 102,5 και η Επιβήτα γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι και για 4 ώρες, ο Voice 102,5 θα εκπέμπει ζωντανά από το σταθμό μετρό στο Πανεπιστήμιο. Συντονιστείτε για ένα special αφιέρωμα στον μαγευτικό κόσμο των μελισσών και το Billion Bees Program της Επιβήτα. Σας περιμένουμε και από κοντά, με δώρα, εκπλήξεις και πολλή μουσική. Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 12 μέχρι και τις 4 εκπέμπουμε ζωντανά από το σταθμό μετρό στο Πανεπιστήμιο. Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

From the first time I felt the click in my heart, γιατί Love is Blind, και αυτή ήταν η Nora Jones με Running και Flashback εκεί στο 2024. Επιστροφή τώρα εδώ στο στούντιο του Voice 102,5 στη Χαριλάου Τρικούπη, το ραδιόφωνο της Athens Voice. Βιολέτα Καμπούροπουλου στο μικρόφωνο, παρέα με τον Νίκο Δημόπουλο εδώ στον ήχο, και μένουν κάτι λιγότερο από 30 λεπτά πριν το τέλος εκπομπής. Τώρα να πούμε ότι η Νίνα Σιμώνε παίρνει τα ενία και εμείς δεν έχουμε παρά να την αφήσουμε να το κάνει για να τραγουδήσει το Σίνερμαν εδώ στο Voice 102,5.

gonna run.

Τώρα εκτός τα φεστιβάλ που τρέχουν σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Αθήνα, και κάνουμε φυσικά join, μια άλλη χαρά του καλοκαιριού είναι ο κινηματογράφος. Σημειώστε, στις 21 Μαΐου έρχεται στις αίθουσες από το Συνόμπο μια ταινία που έχει γίνει viral πριν βγει ακόμα. Η αρκουδότρυπα της Χρυσιάνας Παπαδάκη και Στέριου Ντινόπουλου ξεκίνησε ως μικρού μήκους, κάνοντας τεράστιο buzz πριν από λίγα χρόνια, και φαίνεται πως θα είναι η ελληνική ταινία του καλοκαιριού. Να πούμε τώρα ότι είναι έτσι ένα βουκολικό ρομάντζο με πρωταγωνίστρες δύο κολλητές, γυρισμένο το έργο στην Πίνδο, οπότε θα δούμε και ελληνική επαρχία, κλαρίνο, μαντρί, οικογενειακά τραπέζια, πεθερές και επαναστάσεις στην πιο πραγματικά απελευθερωτική και φωτεινή ταινία της χρονιάς. 21 Μαΐου, σημειώστε, ο Σονούπο στο σινεμά από Συνόμπο.

I want you, σα θέλω. Έτσι, νομίζω ότι ακούγεται λίγο πιο παθιάρικο στην ελληνική καθομιλουμένη. Και αν αισθάνεστε αυτό το συνέστημα, να το λέτε, γιατί άλλωστε η ζωή μας χωρίς συνέστημα θα ήταν κενή. Τώρα πάμε λίγο σε κάτι ενδιαφέρον που θα συμβεί αύριο, Κυριακή 17 Μαΐου, που νομίζω ότι θα πρέπει εσείς που αγαπάτε γιούγκα πιλάτες να δώσετε λίγο περισσότερη προσοχή, γιατί γιορτάζονται 2 χρόνια της Why Not, σε ένα έτσι εκρηκτικό all day event, γεμάτο ενέργεια, γεμάτο κίνηση, αλλά και μουσική. Είναι by Athens Climbing Project, σε περιμένει σε ένα δυναμικό πρόγραμμα με yoga, πιλάτες sessions, fitness activities, challenges στο Runner's Corner by Brooks, και για τους τολμηρούς υπάρχει και ένα ρύχηση, βέβαια με την καθοδήγηση ειδικών. Να πούμε τώρα ότι αύριο από νωρίς το απόγευμα και μέχρι αργά θα απολαύσετε DJ sets, street food από την καντίνα της Μιχαλοκοπούλη, από αυτή τη γνωστή καντίνα που έχει γράψει τη δική της ιστορία, με δροσερά drinks από τον Bronco επίσης. Μετά τις 6.30 λοιπόν, μαζί με τη 4303 θα ανέβει η ένταση και θα περάσετε πραγματικά, και θα περάσουμε σε ένα full party mode. Οπότε λοιπόν, ετοιμαστείτε για να διασκεδάσετε όλοι μαζί. Να πούμε ότι τα έσοδα ενισχύουν τις μελλοντικές δράσεις της Why Not, οπότε είναι καλό να μην το χάσετε. Μόνο by Athens Climbing Project, Ήρυδο 44, στο Χαλάνδρι, και να είστε όλοι μα εκεί.

1985 και Quante. Και με αυτή τη μουσική αρχίζω να μαζεύω λίγο σιγά σιγά τα πραγματάκια μου. Να αφήσω τα ενία στην Ξένια Ντάνια που έρχεται σε λίγο να αναλάβει το μικρόφωνο. Ενώ ο Νίκος Δημόπουλος θα παραμένει στον ήχο μέχρι και τις 4. Τώρα η συνέχεια είναι με το Mind If I Stay, μια μεγάλη επιθυμία. Mind If I Stay και κατεμπόστανη, με αυτό θα κλείσουμε. Ευχαριστώ για την αγάπη σας, για τα μηνύματά σας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και εμείς κλείνουμε ραντεβού αύριο στις 12 και από μένα πολλά πολλά φιλιά.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Προτέρια.
0: Κυριακή 17 Μαΐου, κάντε το να μετρήσει. Η Why Not παρουσιάζει το Make It Count στο Mono by Athens Climbing Project. 12 DJ sets, climbing, yoga, πιλάτες, drinks και street food σε ένα all-day event με σκοπό την ενίσχυση των εθελοντικών και περιβαλλοντικών δράσεων της Why Not για το 2026. Εισιτήρια στο more.com. Make it count. 17 Μαΐου. Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό Σάββατο. Ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά με Bruno Mars και I Just Might. Ελπίζω να είστε κάπου ανάμεσα σε βόλτα, καφέ ή αυτή την πολύ αθηναϊκή συνθήκη που βγαίνεις για ένα πράγμα και καταλήγεις κάπου αλλού, ίσως ένα τσιπουράδικο να αναρωτιέσαι, μα πρέπει να κάτσεις έξω γιατί μπορεί να βρέξει ή πρέπει να πας μέσα. Αλλά όπως και να έχει, είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι τις 4, ξενιντανιά στο μικρόφωνο, εδώ στον Voice 102,5. Έτσι με μουσικούλες, λίγη επικαιρότητα, κάποια μικρά random πράγματα που όλοι συζητάμε με τις παρέες μας. Ακριβώς ό,τι χρειάζεται ένα σαββατιάτικο απόγευμα στην Αθήνα. Οπότε ανεβάστε την ένταση όπου και αν είστε και πάμε να κάνουμε παρεούλα.

Voice 102,5 και χαμογέλα από Σίλια Κατράλη. Καλό κάνει να χαμογελάμε καμιά φορά, δεν βλάπτει και δεν κάνει ρητίδες, μην ακούτε αυτά που λένε. Σήμερα, για όσους το έχετε πάρει χαμπάρι ή όχι, είναι ο τελικός της Eurovision. Η Ευρώπη και λίγο η Αυστραλία, γιατί η Eurovision είναι ένα πολύ περίεργο σύμπαν, ετοιμάζεται για μία από τις πιο πολυσυζητημένες μουσικές βραδιές της χρονιάς. 26 περίπου χώρες ανεβαίνουν σκηνή και διεκδικούν τη νίκη. Λοιπόν, έχουμε μια μικρή εθνική αγωνία, καθώς λίγες ώρες πριν το μεγάλο τελικό, η Ελλάδα με το φέρτο του Ακύλα θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του σημερινού τελικού και φαίνεται να κινείται πολύ δυνατά στα στοιχήματα, καθώς βρίσκεται στην πρώτη τριάδα, πίσω από τη Φιλανδία και την Αυστραλία. Λοιπόν, αυτό που φαίνεται να δουλεύει υπέρ της Ελλάδας αυτή τη στιγμή είναι ότι μετά τις πρόβες και την εμφάνιση στον ημιτελικό, έχει ανέβει πάρα πολύ το momentum και λένε ότι το κομμάτι κολλάει και σε κοινό και σε επιτροπές, πράγμα πάρα πολύ δύσκολο για το Eurovision, γιατί είτε θα αρέσει στους μεν είτε δεν θα αρέσει στους δε. Λοιπόν, μια μικρή υπενθύμηση. Η Eurovision στα στοιχήματά της είναι λίγο σαν τον πρώην σου που σου λέει θα σε πάρω, θα βγούμε και δεν ξέρεις ποτέ αν θα γίνει αυτό και πολλές φορές δεν γίνεται. Τέλος πάντων, άλλη συζήτηση είναι αυτή. Πολλές φορές λοιπόν το φαβορί μπορεί να πηγαίνει μέτρια και όταν εμφανιστεί κάτι από το πουθενά να το σηκώσει, το outsider να πάρει το Eurovision. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Οπότε υπάρχει αισιοδοξία, ναι μεν, αλλά κρατάμε και μικρό καλάθι, διότι η Eurovision είναι πάρα πολύ drama. Και να σας πω κάτι όμως, η Eurovision έχει ή φανατικούς θαυμαστές ή πάρα πολλούς hater ή κάποιους μετριοπαθείς σαν εμένα που δεν με αφορά καθόλου τι γίνεται, αλλά τη μέρα της Eurovision θα την τιμήσω με δόξα και τιμή, θα κάτσω να βάλω βαθμολογίες, θα κάνω και θα ράνω και μου αρέσει, διότι βλέπουμε μια φορά το χρόνο όλη η Ευρώπη συλλογικά το ίδιο πράγμα και όλοι έχουμε την αγωνία μας και μου αρέσει αυτό το μοίρασμα μεταξύ λαών. Οπότε σήμερα έχουμε πολλά τραγούδια, υπερβολή, λίγο kitsch, λίγο συγκίνηση, γεωπολιτική σε μορφή βαθμολογίας και το αιώνιο ερώτημα αν θα ακούσουμε αρκετά Greece 12 points. Οπότε καλή επιτυχία Ακύλα και φέρτο.

Είμαστε λίγα λεπτά πριν τις 2:30 εδώ στον Voice 102,5 και θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Ξέρετε ότι οι μέλισσες βρίσκονται στον πλανήτη μας εδώ και πάνω από 100 εκατομμύρια χρόνια και κάτι ακόμα πιο σημαντικό, σχεδόν το 75% των καλλιεργήσιμων τροφίμων εξαρτάται αποκλειστικά από την επικονίαση. Με απλά λόγια, χωρίς μέλισσες το οικοσύστημα και η τροφή μας θα ήταν εντελώς διαφορετικά έως ανύπαρκτα. Οπότε η Απιβίτα γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα μέλισσας με το Billion Bees Program στις 20 Μαΐου. Είναι η Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και θυμόμαστε πόσο σημαντικές είναι οι μέλισσες για τη ζωή μας και το περιβάλλον. Και η Απιβίτα με έμπνευση από τη μέλισσα ήδη από το όνομά της, καθώς Apis σημαίνει μέλισσα και Vita σημαίνει ζωή, στηρίζει ενεργά την προστασία τους μέσα από το Billion Bees Program. Η Απιβίτα λοιπόν δεσμεύεται να επιστρέφει ετησίως το 1% των παγκόσμιων πωλήσεων των σημαντικότερων προϊόντων και καταστημάτων της σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με αντικείμενο την ενίσχυση του πληθυσμού των μελισσών και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την αξία και τη σημασία της μέλισσας για το οικοσύστημα. Το πρόγραμμα αυτό τρέχει το 2026 τώρα σε 13 χώρες του πλανήτη μέσα από συνεργασίες με 18 πιστοποιημένους περιβαλλοντολογικούς οργανισμούς. Γιατί, φίλοι μου, χωρίς μέλισσες ο κόσμος μας θα ήταν πολύ, πολύ, πολύ διαφορετικός.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, ακούτε εγώ σε 102,5. Είμαι η Ξένια Ντάνια και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 4. Μόλις ακούσαμε Lola Mars και Only for a Moment. Αυτό το κομμάτι μιλάει για κάτι πάρα πολύ ανθρώπινο, το προσωρινό. Ότι όλα περνάνε, οι άνθρωποι, οι φάσεις, τα highs, τα lows, και όσο στενάχωρο και αν ακούγεται αυτό, είναι κάπως απελευθερωτικό, γιατί λες, όταν θα έρθει το δύσκολο, είναι μόνο για μια στιγμή, και όταν θα έρθει κάτι υπέροχο, ξέρεις πρέπει να το ζήσεις στα άκρα, γιατί και αυτό θα φύγει. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τελείως άλλο mood, jazz, mambo, lounge, ηλεκτρονικά στοιχεία και defaz, που έχουν αυτό το coolness, ας πούμε, χωρίς να προσπαθούν πάρα πολύ, και το the mambo craze έχει κάτι σχεδόν θεραπευτικό. Σου λέει χαλάρωσε λίγο, γιατί δεν είναι όλα στο κόκκινο, δεν είναι όλα ένα emergency, οπότε δυναμώστε λίγο και πάμε να ακούσουμε the phased mambo craze.

Κοντεύουμε να φτάσουμε στις 3 η ώρα με Muy Tranquilo από Grammatic. Muy Tranquilo, ο τίτλος λέει πολλά, πολύ ήρεμα. Δηλαδή, νομίζω ταιριάζει αυτό το κομμάτι στη σημερινή ημέρα που κάπως λες, εντάξει, θα πιω τον καφέ μου και θα δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει μια ηρεμία, τώρα αρχίζει και βρέχει κάπως. Δεν είναι καλοκαιρινός και ανοιξιάτικος καιρός αυτός, αλλά τέλος πάντων θα γκρινιάξω πάλι για τον καιρό. Και θα συνεχίσουμε με ένα κομμάτι του Moby που λέγεται Porcelain και βγήκε το 99, αλλά ο ήχος του δεν μπορείς να τον βάλεις σε μια συγκεκριμένη εποχή και σου δίνει και αυτή την αίσθηση του fragility, εξού και ο τίτλος Porcelain, δηλαδή κάτι όμορφο αλλά έφραυστο. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο Moby είχε πει ότι το κομμάτι γράφτηκε σε μια περίοδο προσωπικής συναισθηματικής σύγχυσης και ότι για πολλά χρόνια δεν άντεχε να το ακούσει. Βέβαια, εμείς αντέχουμε, ελπίζουμε και ο Moby να το ξεπέρασε.

Θέλω να σας θυμίσω ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber, που θα σας δώσω πολύ λίγο χρόνο για να πάρετε μολύβια ή βασικά τι μολύβια, πόσο boomer είμαι, το κινητό σας να πάρετε για να μας στείλετε μήνυμα στο Viber στο 6985051025. Φυσικά μπορείτε να μπείτε στο site μας voice1025.gr και στα social media θα απαντήσουμε όπου και να μας στείλετε, να μας πείτε ένα γεια, μια παραγγελιά, μια αφιέρωση ή αν θα δείτε σήμερα Eurovision ή όχι, άμα είστε hater, άμα είστε lover, στείλτε ό,τι θέλετε. Απλά θέλω να υπάρχει μια ανοιχτή επικοινωνία.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Προτέρια.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
5: That's James Peterson. He's that billionaire I was telling you about. He runs underground poker games.

Είμαστε 4 λεπτά μετά τις 3 εδώ στον Βόση 102,5 και επισήμως μπαίνουμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής και θέλω να σας πω για μερικά πολύ ωραία πράγματα που έρχονται. Λοιπόν, ξέρουμε ότι το καλοκαίρι είναι πρώτων πυλών και πάντα το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με συναυλίες. Και έχω πολύ καλά νέα, καθώς οι Offspring επιστρέφουν στην Ελλάδα. Μετά τη μεγάλη συναυλία του 24 στην Πλατεία Νερού, όπου γιόρτασαν τα 30 χρόνια του θρυλικού άλμπουμ Smash, επιστρέφουν με νέο δίσκο αυτή τη φορά και έρχονται για μια πολύ πολύ μεγάλη βραδιά στο Release Athens. 7 Ιουλίου λοιπόν στην Πλατεία Νερού, ετοιμαστείτε για ένα live γεμάτο ένταση, αγαπημένα κομμάτια και όλη την ενέργεια μιας μπάντας που ξέρει πολύ πολύ καλά πώς να ξεσηκώνει το κοινό. Οπότε The Offspring Live, 3η 7 Ιουλίου στο Release Athens, και εισιτήρια θα βρείτε στο releaseathens.gr.

Θα συνεχίσω με συναυλιακή διάθεση και αν το όνομα David Byrne σας λέει κάτι, γιατί είτε μεγαλώσετε με Talking Heads ή τον ανακαλύψετε μέσα από την solo καριέρα του, τότε πρέπει να κρατήσετε αυτήν εδώ την ημερομηνία. Την Κυριακή 21 Ιουνίου, τονίζω Ιουνίου, ο David Byrne έρχεται στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο του Release Athens, σε συνεργασία με το SNF Νόστος 2026, ένας από τους πιο ιδιαίτερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής, με live που είναι κάτι περισσότερο από συναυλία. Είναι κάπως λίγο performance, λίγο τελετουργία, λίγο δεν ξέρεις τι είδες ακριβώς, αλλά σου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε αν θέλεις να ζήσεις μια βραδιά γεμάτη μουσική ατμόσφαιρα και ένα καλλιτέχνη που ξέρει να εκπλήσει εδώ και δεκαετίες, Κυριακή 21 Ιουνίου, David Byrne, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο του Release Athens, μπείτε να το δείτε, αξίζει πάρα πάρα πάρα πολύ.

0: in July. Questions are resting. We don't ask why.
1: Voice 102,5 και θέλω να μιλήσουμε λίγο για κάτι που ενώνει σχεδόν όλους τους Αθηναίους και αυτό είναι η κίνηση στους δρόμους και το ερώτημα που έχουμε όλοι, γιατί τόση κίνηση. Λοιπόν, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Athens Voice, η πόλη μας παραμένει περίπου 30 χρόνια πίσω στη διαχείριση της κυκλοφορίας, καθώς μεγάλο μέρος του συστήματος φωτεινής σηματοδότησης λειτουργεί με σταθερούς χρονισμούς. Δηλαδή, τάφα κυκλοφορίας, καθώς μεγάλο μέρος του συστήματος φωτεινής σηματοδότησης λειτουργεί με σταθερούς χρονισμούς.

ανάλογα με την κίνηση που έχει εκείνη τη στιγμή. Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις αυτό συμβαίνει ήδη προφανώς και μειώνει πολύ πολύ σημαντικά καθυστερήσεις, καύσιμα και εκνευρισμό. Έρευνες σε πόλεις που τα εφαρμόζουν έχουν δείξει ακόμα και 25% μικρότερους χρόνους μετακίνησης και αισθητά λιγότερη αναμονή. Και εδώ υπάρχει και το οικονομικό θέμα, γιατί η κίνηση δεν είναι μόνο που αποβαρέθηκα να είμαι κολλημένο στην Κηφισίας, είναι και περισσότερη βενζίνη, τώρα που είναι και υπερπανάκριβη, περισσότερο καυσαέριο και περισσότερο άγχος και χαμένος χρόνος. Δηλαδή, ουσιαστικά η πόλη χάνει παραγωγικότητα επειδή ένα φανάρι δεν επικοινωνεί με το επόμενο. Ή αλλιώς ζούμε σαν να είμαστε στο 94. Το παράδοξο όμως είναι ότι η Αθήνα είναι μια πόλη που έχει apps για τα πάντα. Deliveries 8 λεπτά και data παντού. Άλλη κυκλοφορία λειτουργεί με τη λογική θα ανάψει όταν αυτό θέλει και κάθεσαι και κοιτάς στοικά το κόκκινο φανάρι. Κάπως έτσι όμως είναι και αυτός ο πραγματικός αντίπαλος του Αθηναίου οδηγού, που δεν είναι μόνο η κίνηση, είναι αυτό το υπαρξιακό βλέμμα που ρίχνει στο κόκκινο φανάρι και δεν μπορείς να καταλάβεις άμα σε μισεί η ζωή ή άμα σε μισεί ο φωτεινός σηματοδότης.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5.
2: Κυριακή 17 Μαΐου, κάν το να μετρήσει. Η Why Not παρουσιάζει το Make It Count στο μόνο by Athens Climbing Project. 12 DJ sets, climbing, yoga, πιλάτες, drinks και street food σε ένα all day event με σκοπό την ενίσχυση των εθελοντικών και περιβαλλοντικών δράσεων της Why Not για το 2026. Εισιτήρια στο more.com. Make It Count. 17 Μαΐου.
1: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής με New Order και True Faith, ένα κομμάτι πάρα πολύ uplifting, ενώ στην πραγματικότητα κουβαλά ένα μεγάλο υπαρξιακό βάρος και έτσι αυτό είναι μια κλασική 80s αντίθεση, βαθύ νόημα uplifting μουσική. Το True Faith μιλάει για εξάρτηση, αποξένωση και κρίση ταυτότητας, αλλά με σύνθια που σε κάνουν να θες να χορέψεις. Οι New Order δημιουργήθηκαν από τα μέλη των Joy Division μετά το θάνατο του Ian Curtis και κατάφεραν κάτι σχεδόν αδιανόητο, να μετατρέψουν το πένθος σε νέο ήχο. Και θα συνεχίσουμε σε ένα πολύ παρόμοιο ύφος με την θρυλική Amy Winehouse και το Rehab, που το κομμάτι αυτό γράφτηκε όταν η ομάδα της την πίεζε να μπει σε αποτοξίνωση και αυτή αρνήθηκε και κυριολεκτικά μετέτρεψε έναν πολύ δύσκολο διάλογο σε παγκόσμιο hit. They tried to make me go to rehab and I said no, no, no.

Ξέρετε πόσο μου αρέσει να σας λέω για κινηματογράφο και θέλω να σας πω για μια ταινία που έχει γίνει viral πριν βγει ακόμα. Στις 21 Μαΐου έρχεται στις αίθουσες από το Σινόμπο η Αρκουδότρυπα της Χριστιάνας Παπαδάκη και του Στέριου Ντινόπουλου, που ξεκίνησε ως ταινία μικρού μήκους, κάνοντας πολύ μεγάλο μπάζ πριν από λίγα χρόνια, και φαίνεται πως θα είναι η ελληνική ταινία του καλοκαιριού. Ένα βουκολικό ρομάντζο με πρωταγωνίστριες δύο κολλητές, γυρισμένο στην Πίνδο, οπότε έχουμε ελληνική επαρχία, Κλαρίνο, Μαντρί, οικογενειακά τραπέζια, πεθερές και επαναστάτες, στην πιο απελευθερωτική και φωτεινή ταινία της χρονιάς. Οπότε 21 Μαΐου στα σινεμά από το Σινόμπο ή Αρκουδότρυπα.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος μας για σήμερα. Ελπίζω να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά και ευχαριστούμε και εμείς για την παρέουλα. Να περάσετε όμορφα σήμερα, να βγείτε, να δείτε ανθρώπους που αγαπάτε, να ακούσετε μουσική έτσι λίγο πιο δυνατά. Και τα λέμε εμείς ξανά αύριο 2 με 4. Ξένια Ντάνια στο μικρόφωνο. Πάντα εδώ στον Voice 102,5. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενή στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Προτέρια.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Αν θες κάτι με δυνατή urban ενέργεια και hip-hop κουλτούρα στο κέντρο της πόλης, τότε σημείωσε το EMC στο τετράγωνο στην Πλατεία Αμερικής την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Στο πλαίσιο του This is Athens City Festival, η πλατεία μετατρέπεται σε ένα μεγάλο open-air σημείο συνάντησης για DJs, για MCs, για beatboxers και breakdance crews με live μουσική και old-school hip-hop ατμόσφαιρα και ίσως να πούμε πως είναι ελεύθερη. Και αν ψάχνεις κάτι πιο οικογενειακό και χαλαρό για μέσα στη μέρα, τότε περνάς από το Fun Vibes Family Festival στο Πάρκο Ριζάρι, επίσης αύριο Κυριακή 17 Μαΐου, από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Μια ολοήμερη γιορτή για παιδιά και γονείς, με αθλητικές δραστηριότητες, με παιχνίδια, με δημιουργικά workshops, shows και δράσεις ευεξίας μέσα στο πάρκο, με δωρεάν συμμετοχή και πολύ πολύ ανοιξιάτικη διάθεση. Ήταν το Τι Πότε Πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Ζωής 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη; Τι είναι αυτό;

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Ο Voice 102,5 και η Επιβήτα γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι και για 4 ώρες, ο Voice 102,5 θα εκπέμπει ζωντανά από το σταθμό μετρό στο Πανεπιστήμιο. Συντονιστείτε για ένα special αφιέρωμα στον μαγευτικό κόσμο των μελισσών και το Billion Bees Program της Επιβήτα. Σας περιμένουμε και από κοντά, με δώρα, εκπλήξεις και πολλή μουσική. Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 12 μέχρι και τις 4 εκπέμπουμε ζωντανά από το σταθμό μετρό στο Πανεπιστήμιο. Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Κυριακή 17 Μαΐου, κάντο να μετρήσει. Η Why Not παρουσιάζει το Make It Count στο μόνο by Athens Climbing Project. 12 DJ sets, climbing, yoga, πιλάτες, drinks και street food σε ένα all day event με σκοπό την ενίσχυση των εθελοντικών και περιβαλλοντικών δράσεων της Why Not για το 2026. Εισιτήρια στο more.com. Make It Count. 17 Μαΐου.
1: Voice 102,5.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
2: Προγραμματίστε εκ των προτέρων και ορίστε κάποιον να οδηγεί εάν πρόκειται να βγείτε για μία νύχτα όπου ξέρετε ότι θα εμπλακεί το ποτό. Αυτός μπορεί να είναι ένας φίλος που επιλέγει να μην πιει το βράδυ που θέλει μαζί σας. Εάν βγαίνετε συχνά έξω μία παρέα φίλων, ίσως θέλετε να είστε ο προκαθορισμένος οδηγός. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε πάντα τουλάχιστον ένα άτομο που είναι ικανό να οδηγεί όποτε βγαίνετε έξω. Εναλλακτικά, τα λεωφορεία και τα ταξί είναι μία εξαιρετική λύση και μάλλον φθηνή επιλογή για την οδήγηση. Εάν παίρνετε λεωφορείο για το σπίτι, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το πρόγραμμα ώστε να μην χάσετε το τελευταίο λεωφορείο. Σήμερα τα ταξί είναι προσιτά και με το πάτημα ενός κουμπιού σε μια εφαρμογή έχετε ταξί μέσα σε λίγα λεπτά στο χώρο που βρίσκεστε. Εάν υπάρχουν αρκετοί από εσάς που κατευθύνεστε προς την ίδια κατεύθυνση, ο διαχωρισμός της πληρωμής θα κάνει το ταξί ακόμα πιο φθηνό. Με λίγα λόγια, αλκοόλ και έξοδος δεν πάνε μαζί. Πρέπει να εξασφαλίσετε το πώς θα επιστρέψετε ασφαλείς και αρτιμελείς στο σπίτι σας. Η καλύτερη λύση είναι να βρείτε τον οδηγό της παρέας, ο οποίος το βράδυ εκείνο δεν θα πιει.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνηδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Μαϊονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενή στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Μαϊονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες.

Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Ο Voice 102,5 και η Επιβήτα γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι και για 4 ώρες, ο Voice 102,5 θα εκπέμπει ζωντανά από το σταθμό Μετρό στο Πανεπιστήμιο. Συντονιστείτε για ένα special αφιέρωμα στον μαγευτικό κόσμο των μελισσών και το Billion Bees Program της Επιβήτα. Σας περιμένουμε και από κοντά, με δώρα, εκπλήξεις και πολλή μουσική. Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 12 μέχρι και τις 4 εκπέμπουμε ζωντανά από το σταθμό Μετρό στο Πανεπιστήμιο. Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Κυριακή 17 Μαΐου, κάν το να μετρήσει. Η Why Not παρουσιάζει το Make It Count στο Mono by Athens Climbing Project. 12 DJ sets, climbing, yoga, πιλάτες, drinks και street food σε ένα all-day event με σκοπό την ενίσχυση των εθελοντικών και περιβαλλοντικών δράσεων της Why Not για το 2026. Εισιτήρια στο more.com. Make It Count, 17 Μαΐου. Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενή στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Μαϊονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
4: masterclass.
3: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
4: στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Κυριακή 17 Μαΐου, κάντο να μετρήσει. Η Why Not παρουσιάζει το Make It Count στο μόνο by Athens Climbing Project. 12 DJ sets, climbing, yoga, πιλάτες, drinks και street food σε ένα all-day event με σκοπό την ενίσχυση των εθελοντικών και περιβαλλοντικών δράσεων της Why Not για το 2026. Εισιτήρια στο more.com. Make It Count. 17 Μαΐου. Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενή στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Μαϊονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενή στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Μαϊονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Κυριακή 17 Μαΐου, κάντο να μετρήσει. Η Why Not παρουσιάζει το Make It Count στο μόνο by Athens Climbing Project. 12 DJ sets, climbing, yoga, πιλάτες, drinks και street food σε ένα all day event με σκοπό την ενίσχυση των εθελοντικών και περιβαλλοντικών δράσεων της Why Not για το 2026. Εισιτήρια στο more.com. Make It Count. 17 Μαΐου. Χορηγός επικοινωνίας Voice. 102.

0: Boys 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενή στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Μαϊονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Voice 102,5.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. 5η 21 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ρένα Μόρφη, Ντένι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. 5η 21 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενή στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Μαϊονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
2: Κι Πετριέλη, στο Mix, ο Χρήστος Αντωνίου.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Fever.

0: εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
2: Κύπη Τριέλ, στο Mix, ο Χρήστος Αντωνίου.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Keep it real. Στο mix, ο Χρήστος Αντωνίου.
2: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.
2: Κι η Πετριέλ. Στο Mix, ο Χρήστος Αντωνίου.

0: July. Questions are resting. We don't ask why.
1: Voice 102,5.